Κρεμόμαστε εδώ, 20 μέτρα από τον κόσμο κάτω. Με κοιτάς με το μαλλί ανακατωμένο. Σαπατώ με ένα βλέμμα παγωμένο. Ο αέρας μας γουνά σαν εκκρεμές που γέρνει. Μα μέσα είμαστε

τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είναι γνώση, είναι πόνος, είναι το χώμα που σε καλεί.